0: κοπή. Πάνε στο ρίγκι, κοστί γλώσσα σου. Όχι, μουκι μουκι δώρο γλώσσα σύγχρονο. Σαν βουνάν το σπουβουνάν το ελμουλίκι. Βουλίτ, η βάγη βάγη.
1: Γεια! Είχα με καλό μα.
2: Ήλ ουραχνό γιο πουτρο. Με τεκα τσι πανιου αν μπριν τσαπάν σα σύγχρονο. Καπρ παβάν εκλάσιν μανά. Λουρίν πουτέν. Bodoh saliko erep sirponang gabang bayi.